0: χτίσουμε κούτα το παίγουν οι ακουσίουμε φτιούγι.
1: Μπούμ σακαλάκα ντόνετε κουμπούρ.
2: Μπούμ σακαλάκα τούτη ντάνσα.
3: Du Sarnach, passe du Sarnach. Non, non, FM, 100 MHz.